0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

εξηγήστε μου εσείς. Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο, δεν εξηγείτε. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αγάπη μου!
2: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
1: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέ σου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
2: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
4: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
3: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
7: Λευκό, σατινέ, μήπως οικολογικό.
8: Χρώματα και είδη υπάρχουν πολλά. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας, μόνο ένας. Αφού καταλήξετε στο χρώμα, ελάτε εδώ. Γιατί εδώ θα βρείτε και τα χρώματα και το συνεργείο. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Χρώματα, διακοσμητικά χρώματα, γυψοσανίδες, μονωτικά, εργαλεία και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Ποιότητα που εμπιστεύεστε χρόνια τώρα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Συνεταιρισμός ελαιοχρωματιστών νομού Πιερίας. Νικολάου Πλαστήρα 8, στον Εγγλέζικο. Τηλέφωνο 27 885. Βάζουμε χρώμα στη ζωή σας και στο χώρο σας.
9: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
10: λαχανικά,
9: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
9: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Μάνος και στους 103,4. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Συντροχός. Θα σας κρατήσω εδώ μουσική συντροφιά για τις επόμενες ώρες, με πολλά καλά παλιά λαϊκά τραγουδάκια μέσα από το χώρο του Πινιλίου. Τότε που τα τραγούδια και οι τραγουδιστές είχαν σεβασμό για αξιοπρέπεια. Εδώ θα θυμηθούμε παλιά τραγουδάκια για να θυμηθείτε κι εσείς, τραγούδια που δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια κι αν περάσουν.

σιγά σιγά για το πρώτο τραγουδάκι. Από τη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου να ακούσουμε το ακροτήρι, τραγουδάκι να αφιερώσω εδώ σε όλη την ακρόαση.

Έχουμε περάσει στο επόμενο τραγουδάκι στη διάρκεια εδώ της εκπομπής μας για τις δικές σας μουσικές επιλογές και αφιερώσεις. Μπορείτε να καλείτε το τηλέφωνο του σταθμού μας εδώ 23510 51308 για οτιδήποτε έχει σχέση εδώ με την εκπομπή.

Αυτός ήταν ο Πάνος Ιωαννίδης, ο τραγουδάγελος της μεγάλες ομορφιές. Από την Νέα Ευσογή του 103,4 εκπέμπει ραδιοφωνία η Μάνος για όλο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 23 510 51 308.

ένα τραγουδάκι για τη συνέχεια από τη Φωτεινή Λαβράκη. Την καλησπέρα της όλη την ακρόαση εδώ θέλησε να στείλει η κυρία Ζωή σε όλα τα παιδιά του ραδιοφώνου.

Ένα τραγουδάκι από τη φωνή της Γιώτας Λίδια. Με γενικό τίτλο «Με την αγάπη μου λέει έχω μαλώσει».

Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελόπουλο και Ανούλα Βασιλείου. Με παράπονο, λέει, στα μάτια κάθε μέρα με κοιτάς.

Γιατί είναι για να μεταδώσουμε ένα τραγουδάκι από μια ελληνική ταινία. Τραγουδάκι να τα αφιερώσω και για τη σειρά μου που ζήτησε να τα ακούσει.

Πάμε να ακούσουμε και αυτό. Ραδιοφωνία Μάνος κοντά σας, στους 103,4 και ο Γιάννης Υδροχός επιμελείται και παρουσιάζει μια ακόμη εκπομπή.

Γιατί είναι για να μεταδώσουμε ένα τραγουδάκι από τη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου για τον παλιακό εκεί στα ψηλά. Να το βάλουμε από την αρχή.

0: κόσμος να ρει.
1: Έλα Στέλιο εκεί με την παρέα σου. Στέλιος Χατζατζίδης, τα βράχια λέει της πυραϊκής.

0: ζωής. Έτσι έκανα κι εγώ, έτσι έκανα κι εγώ, έτσι έκανα κι εγώ.
1: Πέτρος Αναγνωστάκης για τη συνέχεια με Λίτσα Διαμάντη στο τραγουδάκι τους «Πρόδωσες», λέει, τον άνθρωπο.

Πεντέλης. Πεντέλης στα βουνά για τη συνέχεια. Τραγουδάκι έχει ζητηθεί από τη Μαρία του Βουνού. Θέλεις να το αφιερώσεις στον κύριο Λάκη που μας κάνει ακρόαση από γη ψηλά και την οικογένειά του. Στον Άγγελο Πυραλή, στον Παύλο Βασιλείου και τις οικογένειές τους. Και σε εμάς εδώ στο στούντιο. Να ευχαριστήσουμε και να τα αποδώσουμε.

και την Gray για τη συνέχεια. Ραδιοφωνία Μάνος Κοντά σας στους 103,4 και ο Γιάννης Υδροχώρος στο μικρόφωνο. Επιμελείται και παρουσιάζει μια ακόμη εκπομπή με επιλεγμένη μουσική για όλους εσάς. Και για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή, μπορείτε να καλείτε 23 510 51 308.

Νίκος Βέρδης, μάτια μου γλυκά για τη συνέχεια. Φίλη ακροάτρια η Δήμητρα από τη Χαλκιδική, θέλεις να τα αφιερώσεις στη Στέλλα από το Σπορώνο.

Πάμε λίγο έτσι εδώ, τραγουδάκι για όλα τα φιλαράγια. Από τη Νέα Έβουσα και τους 103,4 εκπέμπει ραδιοφωνία Μάνος για όλο τον κόσμο εδώ και 45 χρόνια. Με τηλέφωνο επικοινωνίας 23510 51 308.

Ποντιακό τραγουδάκι για τη συνέχεια, αφιερωμένο από τη φίλη ακροάτρια της Στέλλα, στη Δημητρούλα εκεί στη Χαλκιδική, με την ωραία φωνή που ήταν, λέει, χτες στα Ποντιακά.

Ένα ακόμη ποντιακό τραγουδάκι για την Νικολέτα και την Πόντια. Από το Σταμάτη Γονίδη που το ζήτησε.

Πάμε να ακούσουμε Γρηγόρη Μπιθικότση για τη συνέχεια. Τραγουδάκι έχει ζητηθεί από το φίλο Ακροατή το Στέλιο. Θέλει να τα αφιερώσει σε όλη την ακροάση και σε εμάς εδώ στο στούντιο.

Για τη συνέχεια να μεταδώσουμε δύο τραγουδάκια που έχουν ζητηθεί από το φίλο Κροατή τον Κωνσταντίνο Γη από την Αθήνα. Θέλεις να τα αφιερώσεις στη Στελίτσα του και στη Δημητρούλα.

Στη συνέχεια εδώ της εκπομπής έχουμε μια τρελή αφιέρωση από τον Παλιακό Υγεία από τα Ψηλά. Θέλει να αφιερώσει το τραγουδάκι σε όλες τις παντρεμένες, λέει, χωρισμένες, γριές και νιές. Πάμε να τα ακούσουμε.

Στα βουνά λέει The Bunny Bunny, ένα ακόμη τραγουδάκι από τη φωνή του Μανώλη Αγγελόπουλου για το φιλοκράτη το Σταύρο Γε από την Επανομή. Και μετά να περάσουμε σε μια κάψουρο κατάσταση εδώ για όλα τα φιλαράκια.

Βασίλης Καράς, το τραγουδάκι του «Πες μου γιατί», τραγουδάκι παίζει για το Γιωργάκη εκεί στην Επιτάλοφο. Θέλησα να το αφιερώσει εδώ σε όλη την ακρόαση, σε όλα τα παιδιά του ραδιοφώνου και σε εμάς εδώ στο στούντιο, να ευχαριστήσουμε και να τα αποδώσουμε.

Έλα Μαρία, πάμε δυνατά. Τραγουδάκι αφιερωμένο από τη Μαρία του Βουνού σε όλες τις κοριτσάρες, τις κομπελάρες που κάνουν ακρόαση εδώ.

όλα, όλα, όλα. Έπαθα ζημιά μέσα στην καρδιά. Είναι αιτία που υποφέρω μια ομορφωνιά.

0: 29.
1: Μεγάλωσε.
0: Κόρη Σάρα μου, για σένα όλα.

Ξαφύρης μελάς για τη συνέχεια. Ραδιοφωνία Μάνος Κοντάς σας, 103,4 και ο Γιάννης Υδροχώος στο μικρόφωνο επιμελείται και παρουσιάζει μια ακόμη εκπομπή για όλους εσάς.

Πίτσα Παπαδοπούλου για τη συνέχεια. Ένα τραγουδάκι που έχει ζητηθεί από τον Γιωργάκη εκεί από την Επτάλοφο. Θέλησα να τα αφιερώσει στο φίλο και συνεργάτη εδώ, τον Παύλο Βασιλείου, στη Δημητρούλα και στο Πανάγο, στο σχολάρι Χαλκιδόνα.

0: Δύο πράγματα αξίζουν μονάχα σε αυτή την παλιοζωή. Η λεβενδιά και το χαμόγελο. Ε, παιδιά, πού μείναμε? Σε εκείνο το βαρύ, το λεβέντικο, έτσι. Άντε, μπράβο. Άντε, γεια μας και ψυχή βαθιά.
1: Μετά δώσαμε και το τελευταίο τραγουδάκι. Κοντά σας ήταν η εκπομπή Ερμηνείες από τις 45 στροφές. Επιμέλεια και παρουσίαση ο Γιάννης Εντροχός. Μέσα από τη ραδιοφωνία Μάνος και τους 103,4. Τα λέγαμε εδώ παρεούλα από τις 4.30 έως και αυτή την ώρα, με δικές σας επιλογές, δικές μας, και να περάσουμε ένα ωραίο βραδάκι της Κυριακής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που επικοινωνήσατε εδώ με την εκπομπή και για τα καλά σας λόγια. Μαζί θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός την ερχόμενη Κυριακή στις 4.30. Ωστότε να περνάτε καλά. Καληνύχτα σας.

0: Ο Μάνος, 103,4.
1: Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας θα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Για μένα.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ελληνικό τραγούδι μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Ράδιο Μάνος.
1: Ράδιο Μάνος. 103,4.